96,1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 96,1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961.

0: Και παίζει παντού. Και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Give me, give me, give me some...

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο. It's Ozier. It's Ozier. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 961.

0: Come on!
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
4: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus. Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Σαββατοκύριακο με τον Kiss 961. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού. Oh, yeah.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Πίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
1: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
0: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
1: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερο. 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
4: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
5: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 3236 99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Kiss 961.

0: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Kiss.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Okay. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB, 1289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Let the games begin.
6: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Και τώρα.
9: Και τώρα.
6: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες.
11: Χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά.
13: Χωρίς διακοπή.
6: Kiss. 961.
14: Kiss FM.
6: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss. 961.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: 24 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
5: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
6: The Tiri Tiri Show.
5: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο. It's Ozier. It's Ozier. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζεις παντού. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB 1.289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίτλ. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
3: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις. Kiss 10 στη σειρά. Go
2: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω! Τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like...

0: να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Ποιος?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
2: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης, καλογεράκι που τα κάνω.
3: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
4: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
5: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
6: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
7: Γαμπρέ μου.
8: Πεθερούλη μου.
9: Μπαμπά.
6: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
10: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
11: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
10: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
11: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
12: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
13: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
15: Honda Center.
16: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
17: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
16: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
18: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
16: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
19: Και τώρα.
20: Και τώρα.
19: Και τώρα.
21: So, are you guys ready?
22: Όλες οι επιτυχίες.
23: Χωρίς διαφημίσεις.
24: 10 στις

Κυριακής 9.61 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Σαββατοκύριακο με τον Kiss 961. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή. Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961 είναι το Ηράκλειο.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούν με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
6: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης, καλογεράκι. Τα κάνω.
7: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
8: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
9: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
10: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
11: Καμπρέ μου.
9: Πεθερούλη μου.
12: Μπαμπά.
10: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
13: Kondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Kondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
14: Kondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
16: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-76-26-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
17: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
17: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
10: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
11: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
12: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Kiss 961.

0: Σέντρα στις προσφορές. Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο AutoDask.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η AutoDask, Ελενίτσα μου.
4: AutoDask Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. AutoDask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
5: Και?
6: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
7: Στην Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Clients. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
9: Be happy εννοείς.
8: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
9: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
8: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
9: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
8: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
9: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more.
10: Worry less.
11: Και τώρα.
12: Και τώρα.
11: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
11: Όλες οι επιτυχίες.
14: Χωρίς διαφημίσεις.
15: 10

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
9: Be happy εννοείς.
8: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
9: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
8: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
9: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
8: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
9: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και
8: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
8: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 87 86.
6: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.

0: σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης, καλογεράκι θα κάνω.
6: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
7: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
8: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
9: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
10: Γαμπρέ μου.
11: Πεθερούλη μου.
12: Μπαμπά.
9: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
1: 10 επιτυχίες.
13: Λάθος.
1: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Turn this up.
2: This is going to be crazy.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.

Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB, 1289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
12: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι που τα κάνω.
2: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
3: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
4: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
5: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
6: Γαμπρέ μου.
4: Πεθερούλη μου.
7: Μπαμπά.
5: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
10: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
11: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
12: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
13: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
11: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
14: Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Σέντρα στις προσφορές. Στην Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι. Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
9: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Και τώρα.
13: Και τώρα.
12: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
15: Όλες οι επιτυχίες.
16: Χωρίς διαφημίσεις.
17: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
18: Kiss 961.
19: Kiss 961.
20: It's Ozier.
21: It's Ozier.
22: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
8: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
8: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυρογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB, 1289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-76-26-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
3: Auto Dusk. Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
8: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
7: Και φαγητό, σέρβις?
8: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
9: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
10: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
11: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 961. Δεν πέσετε.
1: J-Lo.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
6: Center. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο.
7: Kiss 961. Παίζει.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βολτά για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
6: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Σι. Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
10: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
11: Και τώρα.
12: Και τώρα.
11: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
11: Όλες οι επιτυχίες.
14: Χωρίς διαφημίσεις.
15: 10 στη σειρά.
16: Χωρίς διακοπή.
11: Kiss. 961. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

life. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη. Εμστάλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
2: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.

0: θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 3236 99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810 26 25 22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
11: Στο Auto Dusk.
10: Γιατί?
11: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
10: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
11: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
12: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545 515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
13: Kiss, 10 στη σειρά. Go
14: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like something.

0: Beats.
1: Όχι, Beats. Πάμε Nissos Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats More.
3: Worry less.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
7: Listen.
8: Get ready. Let's go.
9: Kiss 961.
10: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
11: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
1: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Και τώρα.
8: Και τώρα.
7: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες
11: χωρίς διαφημίσεις.
12: The

0: Σαββατοκύριακο με τον Kiss 961. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810 76 26 66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Touch me.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: πολύ
1: και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

Σαββατοκύριακο με τον Kiss 961. Χωρίς διακοπή. Kiss 961.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.